γενικά και μας μπαμπάν. Το πω που πήγε σαν να κάνει εκεί. Σαν να κάνει ο πόμπα. Μα καν παιδιά μου. Εσού κυνήν τσάνκαν πονάρι, πόπο σου τσιπτώ πιν ανβάρ. Μπα, παραγιακού, τούγονι μαού πιν πακούλαν κουλάρις μπα. Τενάν, εγώ τα βαράει. Εγώ ανιένε σαράτ μινόγκο σεβάν. Λακού, καγκούνι βόγκ σιν τούτουλ τούτουλ. Εσού κουλά σακήν πεκάν παρούμ, νικό μπα. Αλχαμδουλίλαι, γιώβες. Tak toto-toto niki karo sing podo ngantri kulo rumah anu pinarak ni rumien.